τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: πήγαινα. Είχα γεννήσει μπένα.
1: Όπα!
0: Σουρα τρελός αν έγινα και βγήκα από την ταβέρνα.
1: Γεια σου Σπύρο Καρκιόπουλε.
0: Με την Μποζόκα σου.

0: Dracula. Έλα πάμε. Πες γκο. Χωρίζω νυφράτ. Λάμα νυφράτ.
1: Χωρίζω. Και μη σε νοιάζει πια για μένα.
0: Πες γκο.

Τι έλεγε ο Διάκος του μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει

0: Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση.
1: Χρήση.

0: לכל המצטרפים.
1: גם לך אסתר דן.
0: ממשיכים בקצב הזה ובקיקור. יאסו רחלי דרי. יהודה ניניו.
2: Μια ζωή λείπες ουραγίζω
1: Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμι Μόμ

0: Για πάντα θα ξεκουραστώ μες στον υγρό μου σκάφο.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
2: Κατήμα, νήμα, κρακέτε, κουβόλιο, άραγε, όπα! Μου φτάσουν

Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: יוסף גואטה,
1: אשר אבוא אליך.
2: Γεια σας,
0: Σταμάτη.
2: Όπως τώρα,
0: σήμερα.
2: Είμαστε
0: σε κατάσταση από
2: δίκτυα. Πάμε, μαέστρο.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Λέλα. Δεν είναι σύρσελ σελί.

στους λαϊκούς οργανωτέχτες, σε αυτούς που δραπέτευσαν και έφυγαν από εδώ. Και όλα τα πληρώνει.